0: κοινό.
1: Γανάρα Μαρέγη, Ισαβέλα Μουγέρη. Κέντρο Δεπόρση, Σακίνδε Φέδες, Αμερικάνου Πόση. Αβαλίνο Βαστούν, Κάρμε Μπερμούδες, Μανόλο Βάλσας, Λίσια Μαρέγη, Μανόλο Γουστάν Πούγου Πασούτσου και σε ρογομπέρο κάντου άντες. Επατή, επασούσου, επατώδος ο Χρυσκούιταν Ράδι Βόσας, πατώδος ο Γιτσάμαν, επατώδος ο Σανφέρνου Μακριστάν, νους ορφιτάλος, εκουιδωδόνες. Επατή, επασούσου, γρασκάρου, ρεπίτου.
2: Gracias, Jesús. Pues una pertenia grande a seguir bien, ¿vale?
1: Vale, gracias a ti.
2: Otro día, buena semana. Chao, chao.
1: Hasta semana, si Dios quiere.